βγαίνει. Πάρε καξέν, πάρε καξέν. Και κάποια βετσπάν ούλα κουζί μρέγκο. Ουσκάνκι τσουσούα, κράπιτσα κρέκαρου. Εστί γένε ψίδες μου, υπουδουλίνκου.